πειρασμένες. Πώς νιμώ μπέσβεζε η ρίτσι τόμ τόμ τα ζάβεζε οπούστησε. Πρίζει πλήζε σαν δεξ κάσνο.